0: ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν ώψη των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Ogni anno, l'8 marzo, in tutto il mondo si festeggia la Giornata Internazionale della Donna. È l'occasione per ricordare la lotta per la parità tra donne e uomini e celebrare i progressi compiuti. Tutto è iniziato più di un secolo fa, con i movimenti dei lavoratori che lottavano per il cambiamento, e l'Europa ne era al centro. In questo episodio della serie La storia e i fatti punteremo i riflettori sui momenti salienti della lotta per l'uguaglianza di genere. La Giornata Internazionale della Donna nasce con i movimenti dei lavoratori dei primi decenni del XX secolo. Iniziò tutto con le attiviste. Negli Stati Uniti le lavoratrici dell'industria tessile lottavano per una retribuzione più equa, orari di lavoro meno lunghi e il diritto di voto. Nel 1908 15.000 di loro manifestarono per le strade di New York. L'anno successivo si tenne la prima Giornata Nazionale della Donna, ma fu in Europa che l'idea prese piede concretamente. Nel 1910, in occasione di un'importante conferenza delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose un'idea ambiziosa, una giornata internazionale della donna, ogni anno, in tutti i paesi. L'obiettivo era

0: naiste konverentsi. See on poliitiline organ, mis koordineerib parlamendi komisjonide tööd ning tagab nende tõhusa koostöö. Komisjonide esimeeste konverentsil on ka esimees, kes valitakse selle liikmete hulgast. Esimehe ametiaeg on 2,5 aastat. Lühidalt öeldes töötavad komisjonid alati mingi väga konkreetse teemaga. Komisjonides valmistatakse ette raportid, mida täiskogu arutama ja hääletama asub. Muide, igale raportile on määratud ka vastutaja, raportöör. Temast tuleb aga juttu juba ühes teises žargooni džungli osas. Püsige lainel! Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Τα δάση είναι απαραίτητα τόσο για την υγεία και την ευεξία των ανθρώπων, όσο και για την υγεία του πλανήτη. Φιλοξενούν πολλά είδη ζώων και φυτών και παίζουν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα μας ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μας προσφέρουν καθαρό νερό, τρόφιμα και διάφορα χρήσιμα υλικά και μας προστατεύουν από τη διάβρωση του εδάφους και τις φυσικές καταστροφές. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει την έκταση των δασών στην Ευρώπη και να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία και την αποκατάστασή τους. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πιο πλούσιες σε δάση περιοχές στον κόσμο. Περίπου το 40% της έκτασής της καλύπτεται από δάση, που φιλοξενούν τα περισσότερα ενδυμικά είδη ζώων και φυτών της Ηπείρου μας. Τα δάση μας ωφελούν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, λειτουργούν ως συλλέκτες άνθρακα. Απορροφούν δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και έτσι συμβάλλουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, τα δάση απορροφούν σήμερα περίπου το 10% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, τα δάση μας προσφέρουν καθαρό νερό, ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού και μας προστατεύουν από κατολισθήσεις και πλημμύρες. Επίσης, τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τις τοπικές οικονομίες, διότι δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, αποτελούν πηγή βιώσιμων υλικών και συμβάλλουν στη διατήρηση των συνθήκων που είναι αναγκαίες για τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση έχει αλλάξει δραματικά. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν τις φυσιολογικές λειτουργίες τους, αλλά και την ικανότητά τους να επιδρούν θετικά στον άνθρωπο και τη φύση. Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες έχει βελτιωθεί από κάποιες απόψεις η υγεία των δασών στην Ευρώπη, πολλά δάση συνεχίζουν να διατρέχουν κινδύνους λόγω της ρύπανσης του αέρα και του νερού, λόγω της καταστροφής βιοτόπων, λόγω της μείωσης των ειδών που ζουν σε αυτά, λόγω των πυρκαγιών και της ξηρασίας, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι πολλές πόλεις εξαπλώνονται προς τις δασικές περιοχές που τις περιβάλλουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριζε ανέκαθεν πόσο σημαντικά είναι τα δάση για όλους μας. Ήδη από το 1998, η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δάση μας και καθόρισε κοινούς στόχους και κατευθυντήριες αρχές για να λυθούν τα προβλήματα αυτά. Η νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, η οποία εγκρίθηκε το 2021, έχει ως στόχο να αυξήσει τη βιοποικιλότητα στα δάση και να ενισχύσει την προστασία, την αποκατάσταση και την ανθεκτικότητά τους. Βασικός άξονας της στρατηγικής για τα δάση είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Με βάση τη συμφωνία αυτή, τα δάση αποκτούν κεντρικό ρόλο στη μετάβασή μας σε μια κοινωνία που θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα, στόχος που πρέπει να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2050. Σκοπός της νέας δασικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύσει και να αποκαταστήσει τα δάση, ώστε στο μέλλον να έχουμε πιο πολλά και πιο υγιή δάση στην Ευρώπη. Η στρατηγική προβλέπει αυστηρά μέτρα προστασίας για τα αρχαίγωνα και τα υπεραιωνόβια δάση που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθορίζει νομικά δεσμευτικούς στόχους σε θέματα αποκατάστασης της φύσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε επίσης ότι όσοι κατέχουν και διαχειρίζονται δάση θα λαμβάνουν χρήματα για τις λεγόμενες υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν. Με άλλα λόγια, οικονομικά